0: Thank you very much. See you again.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι μία.